Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, στο διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση!

Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Μπρίσμπαν και υγιένετε. Αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός FOEB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τα λαϊκά μονοπάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε και εσείς στην παρέα μας και θα φροντίσουμε αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι

Ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι «Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο» σε στίχους του Αργύρης Βεργόπουλος και μουσική του Λίνος Κόκοτος σε πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο Ζωγράφο. Και θα συνεχίσουμε με το επόμενο μας τραγούδι «Σπασμένα τριαντάφυλλα». Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας απόλαυση.

Και ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι σε τούτο το στενό και θα συνεχίσουμε κράτα το φιλί με τον Αντώνη Καλογιάννη και Πετρή Σαλπέα. Καλή σας απόλαυση. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και ακούσαμε τον Αντώνη Καλογιάννη και την Πετρή Σαλπέα, «Κράτα το φιλί». Και θα συνεχίσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί, «Χαμογέλασε ψυχή μου».

ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα, σας ευχόμαστε από τα βάθη καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και να είστε πάντα καλά.

Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένοι με το ράδιο 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Ακούσαμε αυτά τα πάρα πολύ καλά τραγούδια και θα συνεχίσουμε. Δεν φεύγεις από τη σκέψη μου με τον Νίκο Κουρκουλής. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και θα συνεχίσουμε.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα και στην ιστορία του τόπου μας, της Ελλάδος και του κόσμου. Σαν σήμερα, το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών, στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869, χωρίς επιτυχία. Το 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Το 1926 ο Θεόδωρος Πάγκαλος κατά τη σύλληψή του μετά το κίνημα Κονδύλι εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Το 1957 η Σοβιετική Ένωση διεξάγει με επιτυχία μία μεγάλη βεληνεχούς δοκιμαστική πτήση του R7 του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου. Το 1967 συλλαμβάνεται και φυλακίζεται ο Μίκης Θεοδωράκης, ανησυχίες για την ζωή του. Το 1968 ο Νικολάου Τσαουσέσκου, ηγέτης της κομμουνιστικής Ρουμανίας, καταδικάζει δημοσίως την εισβολή του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία, ενθαρρύνοντας τον ρουμανικό πληθυσμό να οπλιστεί ενάντια σε πιθανά σοβιετικά αντίπεινα. Το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμου Ελλάδας, ο ΣΕ, καταργούμενον τον ΣΕ και το ΣΠΑ. Το 1991 ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Κορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρης έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 2000 ο αρχηγός του στόλου της Ρωσίας επιβεβαιώνει ότι τα 118 μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου Κουρς είναι νεκροί. Διαβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας στη θάλασσα του Μπαρέντ. Το 2003 στους 10.000 θα ξεπεράσουν οι νεκροί από τον καύσωνα στη Γαλλία. Ο πρόεδρος Ζακ Σιράκ ζητάει τη διεξαγωγή σε βάθος έρευνας για το θέμα αυτό. Στην Πορτογαλία 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την υπερβολική ζέστη στους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου. Και τέλος, το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρση Βαρών. Και θάνατη. Σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος τραγουδιστής Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής που είχε γεννηθεί στις 29 Ιουνίου του 1932. Θα ακούσουμε και μερικά τραγούδια από τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή Μιχάλη Μενιδιάτη και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το Χαρικλάκι, μια μεγάλη επιτυχία που πάρα πολλοί το έχουμε τραγουδήσει.

Ακούσαμε το Χαρικλάκι από τον Μιχάλη Μενιδιάτη και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα διασκεδαστικό τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες, το Τεφαρίκι.

Ακούσαμε το τεφαρίκι από τον Μιχάλη Μενιδιάτη που έφυγε σαν σήμερα το 2012 και θα συνεχίσουμε με το επόμενο μας τραγούδι «Τώρα τέτοια θα λέμε» με τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Καλή σας ακρόαση. Πάνω το ακούσαμε. Απολαύστε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας απόλαυση.

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένες και συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4ΕΒ 4B και με τη συντροφιά μας, αγαπητές φίλες και φίλοι, που ίσως λίγο καθυστερημένα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας στο διαδίκτυο και γενικά όπου φτάνει η συχνότητα 98,1 FM και με την παρέα μας, με τον Μιχάλη Παγίδα, έως τις 12. Μη φύγετε, έρχονται και άλλα πολλά καλά τραγούδια. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα.

Να είχα τη δύναμη, μας ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος σε αυτό το τραγούδι και στη συνέχεια «Δώσ' μου Θεέ μου δύναμη» με τον Τόλι Βοσκόπουλο και την Μαρινέλα. Πάμε να ακούσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα.

Ακούσαμε τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα. Και στη συνέχεια να καλωσορίσω όσοι ήρθαν λιγάκι αργά, συντροφιά μας, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα ακόμα που το ερμηνεύει το τραγούδι αυτό, η πανέμορφη φωνή της Γλυκερίας.

0: Εδώ είναι έρωτα που λες με την γλυκερία σε μια μεγάλη δημιουργία που έχει πάρα πολλές ο αείμνηστος Μάριος Τόκας.
1: Σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Μανώλης Μητσάς σε αυτό το μεγάλο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου σε στίχους και μουσική του Θοδωράκη. Θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα ακόμα τραγούδι, «Πάντα εσένα συλλογέμαι», του Στέλιου Κατζατζίδη και της Μαρινέρας. Καλή σας ακρόαση.

ωραίες μελωδικές φωνές. Ο Γιάννης Πάριος πετάει ένα κόκκινο γαρίφαλο και πιάνει η Νάνα Μούσκουρη τον Κρίνο. Λοιπόν, ωραία τραγούδια, και θα συνεχίσουμε με τη Μελίνα Κανά, Τυφλές Ελπίδες, στίχη και μουσική του Πέτρου Δουρδουμπάκης. Καλή σας ακρόαση. Πάμε να τους ακούσουμε.

Ακούσαμε τον Στέλιο Καζατζίδη σε αυτό το ωραίο τραγούδι που όλοι το αγαπάμε, «Να σαν τα νιάτα δύο φορές». Και συνεχίζουμε με την Γλυκερία, «Θεσσαλονίκη μου όμορφη». Πάμε να ακούσουμε την Γλυκερία.

0: άτακτο παιδί.
1: Ακούσαμε «Εγώ είμαι ένα άτακτο παιδί» και θα συνεχίσουμε με ένα υπηρώτικο με τον Αλέκο Κιτσάκη, «Βάλε κρασί στο μαστραπά», και το αφιερώνουμε σε όλους τους αγαπητούς υπηρώτες. Καλή σας απόλαυση. Απολαύστε αυτό το θαυμάσιο τραγούδι.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.